0: Κουτί, πρέπει να το πρωτοκολλήσει και το κουτίσει πάντα. Κόσον τέγλι. Κόνε πρωτή, κρύβε πριν όχι κοντά. Άννα Νικοπρίνα. Ουίνα, στήκτη πολύ κρύβε. Άννα σα. Κόλλη με την κουρά χίνδοκα. Κάνε, κοντή μου πρέπει να κάνει το μάτσο πατήτσι κουβάτα λαγκίντεσε. Έμπρο κουάσα. Κάε μάτσο, δε σε είναι κάε.
1: Συλλούτακε, κομμάτα τα μάτα τα ζητέ. Κονέ είναι η λίσκο λέει τα σκημάνα.
0: Τι λέει που λέμε τρία λέμε να δε κατά.
1: Ουέι, τα ναγιν ουασιάνα. Τέι, κομμάτα η πρόμματα και την κοινήκα
0: σαν τί. Παράσα μα κοτσάνα σε, κοτσάνα.
1: Κοτσάνα. Κοτσάνα.
0: Κοτσάνα. Κοτσάνα. Κοτσάνα. Κοτσάνα. Κοτσάνα. Κοτσάνα. Κοτσάνα. Κοτσάνα.